0: γιος που λέει Μαριούκου, έχω κόσει που φέσω, έχω όλο σισέ, τα όντι.
1: Ότι είναι όλα.
0: Οπό, με βάντα, το όλα. Έχει. Το είπα, εγώ έχω όλα σισέ.